0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Here we go.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Brian, brown eyes.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27.

0: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One, Lenovo 24 inches, μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook, 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, τάμπλετς, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
6: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στις

0: Μαλάκα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Καλή εβδομάδα στον κόσμο όλο να ευχηθούμε, ημέρα Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026, τελευταία ημέρα αυτού εδώ του μήνα. Μέχρι και τις 11 παρεούλα θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς για τις τρεις επόμενες ολόκληρες ώρες. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Είναι
0: και σε
1: εβδομάδα επιστροφής.
0: Επιστροφές, καταστροφές.
1: Επιστροφές, καταστροφές. Το, ναι, δηλαδή, ας πούμε, ναι. Το 90%-95% των ανθρώπων επιστρέφει σήμερα, ας πούμε.
0: Εννοείς τα απόστα όσοι έχουν πάρει άδεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Γιατί κάποιοι δεν τους επηρέασε όλη η κατάσταση.
1: Ναι, ρε παιδί, θέλω να σου πω ότι ακόμα και οι τελευταίοι αδειούχοι επιστρέφουν σήμερα και σιγά σιγά και τα παιδιά όλα από τα χωριά μαζεύονται πίσω
0: μέσα,
1: και τα λοιπά. Αυτό.
0: Να οργανωθούμε για τη νέα σχολική σεζόν, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: 31 λοιπόν του Αυγούστου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 243η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6:52 το πρωί, ενώ στις 7:58 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα των ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
1: Ωραίο.
0: Τέλειο. Ημέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμεση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη. Ημέρα της γλώσσας στη Μολδαβία. Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση. Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Πιάσει τον κόσμο όλο η Μεγάλη Βρετανία. Η μέρα των ταλικέριδων στη Ρωσία.
1: Παιδιά, τι ωραίο να γιορτάζει το επάγγελμα αυτό.
0: Εξαιρετικό, παιδιά. Πάρε το Σκάνια. Εθνική ημέρα μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πιστεύω ότι είναι και το εθνικό τους.
1: Εντάξει, κοίτα, η Αμερική γιορτάζει διάφορα πράγματα. Παγωτάκια, ρασόπιτες, τον αντάλλο. Οπότε τι δεν θα γιορτάζει
0: το μπέικον. Τώρα είναι δυνατόν. Λάβαρο το μπέικον για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εορτολόγιο πηγαίνοντας σήμερα. Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους που χθες γιόρτασαν.
1: Αλεξάνδρες και τα λοιπά.
0: Βεβαίως. Ανάμνηση της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό είναι σήμερα. Δεν έχουμε όμως ονομαστική εορτή. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
1: Όχι, όχι.
0: Πάντως βλέπω μια παραμονή μεγάλου πανηγυριού των Αγίων 40 Παρθένων.
1: Ναι, παιδιά.
0: Έτσι, αύριο θα γίνει χαμός. Μεγάλη γιορτή, 40 οι Παρθένες. Έχουν παραμείνει ακόμα. Εν έτη 2026, όλα καλά.
1: Αύριο παιδιά γιορτάζουν πάρα πολλά κορίτσια.
0: Πολλά. Και η Μέλπο διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και η Μέλπο. Αυτά προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες,
3: βράχια.
2: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love στα 16 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss 961. Πανέτοιμη για μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, έχουμε επιστροφή Ανθή Βούλγαρη και του Χασαπόπουλου. Θα δούμε πώς επέστρεψαν σήμερα το πρωί και ποια ήταν τα σχόλια που έκανε η Ανθή Βούλγαρη για το καλοκαίρι της. Mm-hmm. Θα σε πάω λίγο στην αστυνομία της Τζόρτζια, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για άνδρα που βρήκε 30 δολάρια στο έδαφος και τα κράτησε.
0: Α, να τα.
1: Έχω έρευνα, παιδιά. Και όταν έχουμε έρευνες, ξέρετε, γίνεται ο χαμούλης ο απόλυτος. Mm. Έχω έρευνα που αφορά το Δήμο μας.
0: Όπα. Ηρακλείου.
1: Θα μας πούνε, ναι, ποιο είναι το ποσοστό των άγαμων σε αυτή την πόλη. Και θα δούμε επίσης ποιο είναι το ποσοστό των ανδρών, των γυναικών. Γενικότερα θα δούμε τι ποσοστά
0: έγινε
1: έχουμε για μάτσι.
0: Έγινε καταμέτρηση δημογραφική. Πού τα βρήκανε τώρα αυτά τα αποτελέσματα? Σε ρώτησε κανένα?
1: Δεν με ρώτησε κανένα. Κανένα δεν με ρώτησε, παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τον Ινδουιστή μοναχό, ο οποίος εδώ και 5 έτη είναι όρθιος.
0: Να το, δυνατό. Μην ξανακούσω κανένα τύπο να τα πόδια του.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μην ξανακούσω.
1: Θα πάω στον Πάπα των Λέων, τον. Δεν ξέρω ποιο νούμερο είναι.
0: Τον Πάπα.
1: Τον Πάπα τον Λέων, τέλος πάντων.
0: Τον τωρινό δηλαδή.
1: Ο οποίος θα δούμε τι φοράει και γιατί έχει γίνει viral και κλέβει την παράσταση. Θα πάμε σε έναν viral γονέα, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο και έβαλε τρικλοποδιά σε έναν 9χρονο παίκτη και έχει γίνει σάλο στο διαδίκτυο. Θα δούμε σε ποιο άθλημα και σε ποια χώρα έγινε όλο αυτό. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα.
0: Άνετα.
1: Αλλά λέμε τώρα. Θα σε πάω σε μία τενίστρια, στην Σαμπαλένκα, η οποία δέχτηκε σφοδρή επίθεση επειδή έπαιξε στο κόρτ με κοσμήματα 127 καρατίων.
0: Α, παιδιά, όταν
1: έχει στυλ. Είναι βασίλισσα.
0: Όταν έχει στυλ.
1: Μήπως έχω να διευθυνίσει η κοπέλα, θα δούμε.
0: Να καλά η κοπέλα.
1: Έχω ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι έχει βασανίσει πολλές γυναίκες. Γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε στην τουαλέτα για πάνω από 10 λεπτά.
0: Μόνο γυναίκες.
1: Όχι, επειδή συνήθως οι άντρες κάθονται, βασανίζονται οι γυναίκες που είναι απέξω και βλέπουν το ρολόι. Κατάλαβες αυτό.
0: Κατάλαβες, εσύ βασανίζεις και δεν μπορείς να κάτσεις γιατί είναι όλος ήδη μες στην τουαλέτα ένα 8ωρο. Κατάλαβες, έχει χτυπήσει ένσημο. Αυτό.
1: Λοιπόν, θα δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχω κορίτσια που θέλω να
0: έχετε. Ο προσωπικός χώρος του άντρα στο σπίτι είναι η τουαλέτα. Αποδεχτείτε.
1: Εγώ θέλω να έχετε επιχειρήματα για το πώς θα τον βγάλετε από την τουαλέτα. Εντάξει, εγώ.
0: Αφού δεν μπορείτε να το βγάλετε από το σπίτι,
1: αυτό είναι
0: έστω από την τουαλέτα.
1: Ο στόχος μας με αυτή την έρευνα είναι να σας δώσω επιχειρήματα για να τον βγάλετε από την τουαλέτα. Συνεχίζω. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα με τον Γιάννη Πάριο.
0: Οπα.
1: Και εγώ τώρα το διαβάζω, δεν το είχα
0: τι
1: ακούσει.
0: Θέμα.
1: Έδωσε μια συναυλία, η οποία δεν ήταν.
0: Μα και ο Πάριος μπορεί να δίνει συναυλίες τώρα.
1: Επειδή δεν μπορεί αυτό να δίνει συναυλίες, γι' αυτό έχουν εξετάσει διάφορα σχόλια, γιατί αυτό δεν κάθεται στον καναπέ του και όλα αυτά. Ναι. Θα πάμε λίγο να δούμε ποια είναι αυτή η ανθρωποφαγία που έχει ξεσπάσει απέναντι στον άνθρωπο αυτόν. Και θα σε πάω και στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Θα δούμε πού απολαμβάνει τις διακοπές του για φέτος το καλοκαίρι.
0: Έχουμε και διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει από την προηγούμενη εβδομάδα, So Easy, με δώρο ετήσια υποτροφία Αγγλικών. Λεπτομέρειες θα δούμε σε λιγάκι. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί.

0: Πάμε μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
2: Να τα. Από αύριο τώρα.
0: Καλό
2: θα λέμε.
0: Από καλό καιρό.
2: Από αύριο, ρε παιδιά, όχι από σήμερα. Σήμερα καλοκαίρι.
0: Παιδιά, να θυμίσω ότι ο Σεπτέμβρη είναι καλοκαιρινό μήνα πια.
2: Βέβαια, να πούμε ότι ο Σεπτέμβρη είναι, παιδιά, θα βασικό. Κάνουμε όλα
1: εδώ
2: τα Σεπτέμβρη.
1: Είναι ο Δεκέμβρη καλοκαιρινό μήνα, δεν θα είναι ο Σεπτέμβρη.
2: Σωστό και αυτό. Πιστεύω ότι όλο ο Σεπτέμβριο θα μα πάει με μπάνια. Δηλαδή, ενώ έρχεται μία ψυχάλα σε πρώτη φάση, φαίνεται ξαναέχουμε καύσωνα μέσα στο Σεπτέμβρη. Δηλαδή, να ξαναδούμε 35, 36, 40 κτλ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Ναι. Ο Θεός βοηθός.
1: Βήρα τις Άγκυρες.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Κίνηση έχουμε σήμερα, τι γίνεται?
1: Είναι λίγο χαλαρά ακόμα τα πράγματα. Ίσως πιο μετά να έχει λίγη περισσότερη κίνηση. Mm. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουμε λίγη ελαφρά κίνηση στο Γιώφυρο, λίγη παραπάνω στον Αγιάννη το Χωστό. Στη γέφυρα στη Γνωσού αρκετή κίνηση συναντάμε, βέβαια, και στη γέφυρα της Αλικαρνασσού και στο δρόμο για το αεροδρόμιο.
0: Να τα. Ποιο εφημερεύει είπαμε?
1: Σήμερα είναι 31 του μήνα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
2: Τέλεια.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί και το πενταψήφιο 18300.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς το ίδιο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 28 λεπτά μετά τις 8. Να καλημερίσουμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα είναι μαζί μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αναβόνα, οποιοδήποτε έτσι εκδήλωση που θέλετε να συγκεντρώσετε αγαπημένους σας και πολύ κόσμο ή και λιγότερο, ο Λαβύρινθος μας περιμένει στα Πεζά με πεντανόστιμο φαγητό, με ένα τεράστιο χώρο, με τρομερή εξυπηρέτηση και με μια πανέμορφη εκκλησίτσα έτοιμη να φιλοξενήσει όλα σας τα μυστήρια. 28 17 43 545 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε? Καταρχάς να πούμε για το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει για αυτή την εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το δώρο μας. Μιλάμε για ένα δώρο από το Show Easy με μια ετήσια υποτροφία αγγλικών. Δηλαδή, εξασφαλίζεται τα αγγλικά για όλη την επόμενη σεζόν, χρονιά, όπως θέλετε πάρτε το. Για το παιδί σας, είτε αυτό είναι Senior A και B, είτε Junior A και B, είτε Pre-Junior, είτε Nursery, δηλαδή από 4 χρονών έως 7 πλάς, μπορεί να γίνει το δώρο αυτό δικό σας.
1: Λοιπόν, και κάτσε να σου πω λίγο κάποιες ωραίες πληροφορίες για το Show Easy, όπου στο Show Easy τα παιδιά ζουν τα αγγλικά μέσω Reality Learning, με κυπουρική, μαγειρική, Hollywood Project, πειράματα, reality games, escape room, αίθουσα κινηματογράφου και πολλά πολλά άλλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η μάθηση των αγγλικών είναι πλήρως βιωματική.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οι εγγραφές είναι έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Πότε έχει 7 Σεπτεμβρίου, παιδιά, περιμένετε λίγο να σας πω.
0: Παιδιά, τέλος της εβδομάδας.
1: Να ανοίξω λίγο το ημερολόγιο. Οι εγγραφές είναι Δευτέρα. Μέχρι και την Παρασκευή. Α, την επόμενη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πού είμαστε, όχι μέσα λάθος μήνα, μέχρι τη Δευτέρα είναι.
0: Μέχρι τη Δευτέρα, παιδιά. τη Δευτέρα.
1: Μέχρι τη Δευτέρα, λοιπόν, είναι οι εγγραφές. Και μπαίνετε και σε μία κλήρωση για 30% έκπτωση στα δίδακτρα, αλλά και πλούσια δώρα. Εξασφαλίστε μία θέση για το παιδί σας, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Είναι υπέροχο να γίνεται η μάθηση βιωματική, διότι παιδιά μέσα από το παιχνίδι και από τις δραστηριότητες αυτές κατακτούν πολύ καλύτερα την γνώση της αγγλικής γλώσσας από ότι μόνο διαβάζοντας, τέλος
0: πάντων.
1: Ακριβώς. Αυτά.
0: Και να ευχαριστήσουμε το Show Easy για αυτό το υπέροχο δώρο που μας δίνει. Ο μόνος τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι να μας καλέσετε 28 12 55 961 μαζί με το παιδί σας, να μας πει μια καλημέρα το παιδί στον αέρα και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα με εσάς για τις υπόλοιπες καλημέρες.
1: Λοιπόν, είναι και 30. Δεν θα
0: είναι
1: σε
0: και
1: πάω.
0: 30.
1: Θα επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού και μετά την πρόγνωση του καιρού, παιδιά, θα δούμε τις σημαντικές μειώσεις που θα γίνουν στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.
0: Άντε, παιδιά, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.

Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλά.

0: πρώτης έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Για σήμερα λοιπόν στην πόλη μας θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Σε νορμάλ δηλαδή σχετικά επίπεδα θα κινηθεί, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στη δικιά μας την πόλη. Παρόλο που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό, οπότε να έχουμε λίγο το νου μας. Ο Νότος.
2: Εκεί στο Νότο.
1: 39.
2: Ο Νότος, παιδιά, έχει καεί αυτές τις μέρες. Τι να λέμε
1: 39,
2: τώρα.
1: 39. 37 βαθμοί Κελσίου και 39 με 3 μποφόρ νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Από μαρτυρίες φίλων, έχω ακούσει ότι στο Νότο όταν φυσάει είναι σαν να έχεις το πιστολάκι ρηχτό. Κανονικά.
1: Ο Άγιος Νικόλαος θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς και δυτικούς ανέμους με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Ιεράπετρα. Στην Ιεράπετρα 33 με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στη Σιτία τώρα 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη με 30 βαθμούς Κελσίου, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Λοιπόν, στη Σιτία. Εκεί που δείχνει 29, νιώθετε 32. Εκεί που δείχνει 30, νιώθετε 33.
2: Να τα.
1: Το κλασικό.
2: Να τα. Το real feel που λέμε.
1: Στο Ρέθυμνο. 30 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βορειοδυτική ή άνεμη. Και στα Χανιά είμαστε στους 33 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους. Μπορεί εγώ να μην σας λέω για υψηλά μποφόρ, όμως επειδή στο Αιγαίο κατεβαίνουν έντονοι έτσι βοριάδες, και το Αιγαίο αλλά και ο νομός Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου είναι σε πορτοκαλί συναγερμό.
2: Να τα. Επηρεαζόμαστε όλοι.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 27 βαθμούς, 27 και για το Τιμπάκι, 25 για τη Σαντορίνη.
2: 24 η Αθήνα, 25 η Λάρισα, 23 η Θεσσαλονίκη, γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα μας, 28 η Άρτα, 24 η Πάτρα και ο Πύργος Ηλίας, 27 η Ρόδος, 24 η Κόση, 23 η Μυτιλίνη, 28 τα Κύθυρα, 23 η Ορεστιάδα, 22 η Καβάλα. Με μία βόλτα προς τα έξω, πάμε Δανία, όπου θέλω να σας πω στη Δανία σε πολλές περιοχές βρέχει αυτή την ώρα, όμως στην πρωτεύουσα την Κοπενχάγη, ο υδράργυρος με συννεφιά αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

0: 2004 που το ακούσαμε πρώτη φορά το κομμάτι, παιδιά. Βάζω και ημερομηνία σε κάποια κομμάτια τα οποία αγαπάμε, όπως έχετε καταλάβει. Καμιά φορά σας λέω ημερομηνία που το ακούσαμε πρώτη φορά. 2004, 22 χρόνια πριν. Έτσι. Έτσι, για να θυμόμαστε λίγο και που είμαστε βιολογικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το θέμα των τιμών.
1: Να το ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, αλλά πραγματικά με το που διαβάζεις ξεκινάς να νευριάζεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέει λοιπόν ότι από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, τίθεται σε ισχύ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
0: Να δούμε πού είναι το λάθος στην πρόταση. Ναι.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σας κοροϊδεύομαι στα μούτρα σας.
0: Ναι.
1: Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές.
0: Mm.
1: Η πρωτοβουλία αφορά
0: το
1: τρόφιμα.
0: Το καλάθι του νοικοκυριού. Έτσι δεν το λέγανε,
1: ναι.
0: Κανένα λάθος.
1: Τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην ανασκόπηση, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση στην πρωτοβουλία αυτή.
0: Έπρεπε να αναφερθεί στην κολονοσκόπηση που έχει κάνει στους Έλληνες, όχι στην ανασκόπηση αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι μειώσεις, λέει, θα ανέρχονται στο 5 με 7%. Mm. Για διάστημα,
0: εντάξει,
1: λέει, 2 έως 4 μηνών.
0: Κύριε Στέφανε, γέμισε το καλάθι του νοικοκυριού.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε το 5% πόσο είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 5%.
0: Έχουμε καταλάβει. Είναι ανοιχτή η παλάμη.
1: Στην μεταξύ, δεν διευκρινίζει κιόλας, θα είναι στην τελική τιμή το 5% ή στην τιμή προ ΦΠΑ.
0: Στα μούτρα μας, σίγουρα. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο.
1: Γιατί αν είναι στην τιμή προ ΦΠΑ, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να δούμε καμία διαφορά.
0: Ναι.
1: Αν είναι στην τελική τιμή του προϊόντος, πες πάει στον άνεμο. Κάποια λεπτά θα πέσει. Λεπτά όμως, έτσι. Δεν θα πέσει παραπάνω.
0: Και Στέφανε, τελικά μην βάζεις 2 κιλά ζαμπών.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Στα αλήθεια.
0: Έχουμε τιμές.
1: Εθνική κοινωνική συμφωνία, λέει.
0: Με ποιον την έκαναν την συμφωνία, ρε παιδιά, για να ξέρω κι εγώ, να καταλάβω.
1: Μέχρι την Παρασκευή, λέει, είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί με μείωση τιμής περίπου 7%.
0: Υπάρχει πλατφόρμα που λέγεται Πόσο Κάνει.
1: Ναι, εγώ το έχω στο κινητό μου, το έχω βεβαίως.
0: Είναι εφαρμογή δηλαδή.
1: Είναι εφαρμογή.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας πω, εγώ το έχω δουλέψει
0: κάνεις
1: αρκετά.
0: Login.
1: Δεν κάνεις login. Είναι εφαρμογή, παίρνει τιμές από τα online σούπερ μάρκετ, από τα e-shop των σούπερ μάρκετ.
0: Να την κατεβάσω.
1: Θα τη δείξω εγώ εδώ πέρα. Έχει κατηγορίες, κάτσε να στα πω.
0: Μπαίνω στο App Store.
1: Τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ήδη για το κατοικίδιο.
0: Πώς το κάνει, είναι αυτό το μετρό.
1: Αλλά...
0: που είναι σαν κουραδίτσα με ένα μεγεθυντικό φακό στο μάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Αλλά άκου τώρα να δεις λίγο ποιο είναι το πρόβλημα της εφαρμογής.
0: Ναι.
1: Η εφαρμογή δεν συνυπολογίζει τις προσφορές.
0: Α.
1: Δηλαδή έχει μόνο τις επίσημες τιμές των προϊόντων.
0: Α.
1: Δηλαδή έχει δώσει το κάθε σούπερ μάρκετ ότι το προϊόν αυτό έχει από 3,12 ξέρω εγώ μέχρι 3,57.
0: Α, δίνει εύρος τιμής.
1: Όχι, σου λέει.
0: Α.
1: Στο τάδε σούπερ μάρκετ 3,12, στο άλλο 3,23, στο άλλο 3,15. Όμως, αν ένα από αυτά τα σούπερ μάρκετ έχει βάλει το ειδικό ταμπελάκι της προσφοράς και έχει το προϊόν 2,10, δεν θα στο δείξει εφαρμογή.
0: Α, εσύ πας για να το πάρεις 3,12.
1: Για λόγους ανταγωνισμού.
0: Και μπορεί να το δεις ότι υπάρχει σε προσφορά.
1: Ναι. Για λόγους ανταγωνισμού δεν σου δείχνει τις προσφορές που έχει το εκάστοτε κατάστημα.
0: Άρα...
1: σου δείχνει μόνο τις official τιμές.
0: Και
1: άρα...
0: τι πετύχαμε.
1: Μια τρύπα στο νερό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Εγώ ρε παιδιά θέλω να πάω να ψωνίσω που δέχει την προσφορά θα πάω. Αλλιώς
1: λοιπόν,
0: τώρα, άμα μου λες την τιμή τη γενική. Να την
1: αυτό
0: κάνω
1: τώρα είναι κατά τη δικιά μου τη γνώμη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Γιατί ναι, μεν μπορεί να μου δείχνει το εύρος των τιμών, αλλά μπορεί το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ να είναι σε προσφορά. Όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά με τα γάλατα, ας πούμε, ή με κάποια τέτοια προϊόντα. Κατάλαβε.
0: Γιατί κατέβασα και εγώ την εφαρμογή. Ο οδηγός χρήσης λέει θέλει να την ενεργοποιηθεί. Ο δραστικός λέει ο οδηγός που σας βοηθά να εξερευνήσετε τις βασικές λειτουργίες. Όχι, ευχαριστώ. Πατάω. Τρόφιμα πατάς μέσα και στα βγάζει. Με μαγειρική και βασικά υλικά πατάω, ξέρω, προϊόντα ντομάτα. Στακ, μπαίνεις μέσα.
1: Κάτσε να πάμε λίγο στο γάλα.
0: Σου έχει εκεί πέρα τα ντοματάκια. Πόσο τάχει, μηδέν.
1: Εντάξει, πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στο τι κάνετε αναζήτηση.
0: Μα δεν μου γράφει, βρεβείτε σε ποιο σούπερ μάρκετ τα έχει.
1: Πρέπει να μπεις μέσα στο προϊόν.
0: Α, πατάς μέσα στο προϊόν, ναι. Α, και σου λέει το τάδε τα έχει τόσο.
1: Αυτό τώρα
0: ένα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν σου εμφανίζει άλλα γιατί αυτό το προϊόν το έχει μόνο αυτό το σούπερ μάρκετ.
0: Α, είναι αποκλειστικότητα. Okay.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, βάλε να κάνεις αναζήτηση
0: να.
1: Κάτι που να είναι. Βάλε
0: στο
1: γάλα...
0: στο πουμαρό μπήκα, α πούμε, που το έχουν όλα τα σούπερ
1: μάρκετ. Ωραία, μπράβο. Και στο βγάζεις σε όλα.
0: Με τα δικά μας εδώ πέρα, φωτιά η τιμή του πουμαρό.
1: Λοιπόν,
0: καλά,
1: αν πάμε στο γάλα, ας πούμε, ένα γάλα τύπου λίτρο, ένα λίτρο, σου έχει εύρος τιμής από 1,83
0: μέχρι... Βάλε ένα γνωστό γάλα που το έχουν όλοι.
1: Γνωστό έβαλα.
0: Α, έβαλες.
1: έβαλα το Όλυμπος, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Από 1,83 έως 2,02.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι αριστρονομικές οι διαφορές στις τιμές, αλλά.
1: Εντάξει, το 1,83 με το 2,02 είναι 20 λεπτά. Ναι, 19 ναι. λεπτά είναι. Ναι. Σημαντική διαφορά θέλω να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν τώρα πας σε ένα από αυτά τα σούπερ μάρκετ, μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία να έχει προωθητική ενέργεια και να έχει το γάλα, ξέρω εγώ, 1,70. Αυτό δεν θα σου δείξει
0: κάτι ακόμα.
1: Αυτό
0: ναι.
1: δεν σου δείχνει εδώ. Δεν σου δείχνει την official τιμή που έχουν
0: παιδιά,
1: δηλώσει.
0: Εγώ θα σας πω τώρα εδώ το πουμαρό. Ντομάτα, πασάτα, κλασικό 500 γραμμαρίων που το παίρνουμε όλοι, φαντάζομαι, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Από 0,68 που το βλέπω σε ένα σούπερ μάρκετ, σε άλλο 1,12.
1: Το 0,68 δεν υπάρχει στην Κρήτη.
0: Αστρονομική η διαφορά.
1: Είναι διπλάσια σχεδόν.
0: Στην Κρήτη ακριβώς. Η τιμή είναι τεράστια η διαφορά από το ένα στο άλλο. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Όταν λες στην Κρήτη δεν υπάρχει, τι εννοείς?
1: Ποιο ήταν το σούπερ μάρκετ?
0: Αλυσίδα.
1: Α, γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, το γάλα στο 1,83 είναι στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας που δεν υπάρχουν στο Ηράκλειο. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή,
0: η εφαρμογή είναι πανελλήνια αρχικά.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Ναι. Και επίσης, παιδιά, η εφαρμογή ενημερώνεται συνεχώς. Δηλαδή, αν αλλάξει στο.
0: Από ώρα σε ώρα μπορεί να έχουν αλλάξει.
1: Στο e-shop μια αλυσίδα τώρα, αν αλλάξει μια τιμή, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή.
0: Να, ωραία. Κατεβάστε τη γιατί δεν έχει, να υπάρχει κάπου.
1: Έχει, ρε παιδί μου, ένα νόημα όταν θέλεις να πάρεις κάτι, να κάνεις μια αρχική έρευνα. Αν όμως θέλεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι προτιμότερο να το κοιτάζεις στα site των σούπερ μάρκετ που ψωνίζεις, γιατί εκεί θα δεις και
0: την. Και την προσφορά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα υπάρχουν και οι προσφορές τους. Λοιπόν, είναι 8:51 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να πάμε στο break μας, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά με αυτά εδώ.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC. Και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
5: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντάι, ντάι, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 59 λεπτά μετά τις 8. Ένα λεπτάκι πριν το ρολόι μας δείξει 9 ακριβώς το πρωί. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Ένας υπερσύγχρονος πολυτελής χώρος που θα φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις σας. Γάμος, βάπτιση, αραβώνας, πάρτι, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Πρωτοχρονιάτικη πείτε όταν έρθει η ώρα της. Αποκριάτικη χωρί όταν έρθει η ώρα τους. Όλα εκεί στο Λαβύρινθο 28 10 43 545. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε φως και ήχο και γιγαντοοθόνες για να προβάλλετε τα βίντεό σας. Μια επανέμορφη εκκλησίτσα που μας περιμένει για τα μυστήρια, αλλά και ένα τεράστιο παιδότοπο.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οποιαδήποτε στιγμή βρισκόσαστε με το παιδί σας, μας καλείτε στο 28 12 55 961 και μπαίνετε στην κλήρωση για το Show Easy. Yes. Απλά το υπενθυμίζω. 6 9 70 8 88 9 61 είναι το Viber του σταθμού μας για να μας πείτε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Παιδιά, την Παρασκευή την είδε κανένα στην Αυγουσιάτικη Πανσέλινο? Πήγατε σε κάποια από αυτές τις πολλές υπέροχες δωρεάν εκδηλώσεις που είχαμε στην πόλη μας? Για στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε.
0: Κάτσε τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ Παρασκευή που ήμασταν εμείς. Κάτσε να σου πω αν την είδα. Παρασκευή.
1: Ναι, πες μας εσύ αν την είδες. Θέλω να σε πάω σε.
0: Την είδα.
1: Την είδες. Λοιπόν, στον τελευταίο δεν έχει φοβερή διαφορά μόλις ανοίξεις λίγο την πορτούλα στη ζέστη. Είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, θέλω να σε πάω. Αυτό, παιδιά, κρατάω ένα σεντόνι εδώ.
0: Αυτό.
1: Φέτος ο Δήμος, ενώ έκανε πολύ ωραίο βιβλιαράκι, δες αυτό εδώ το βιβλιαράκι.
0: Ένα πολύ χρηστικό μικρό βιβλιαράκι, ναι.
1: Ήταν
0: τέλειο.
1: Για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Υπέροχο.
0: Έχει κάνει και ένα.
1: Τώρα έχει κάνει ένα σεντόνι. Όχι, σαν εφημερίδα.
0: Είναι ό,τι πρέπει για άμα βάφει κάποιος στο σπίτι να πάρει 4 τέτοια. Τα έχει ανοίξει στο πάτωμα και έχει γλιτώσει.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, θέλω να σου πω ότι σε αυτό εδώ το φυλάδιο που είναι τεραστίων διαστάσεων υπάρχει το πρόγραμμα για το Φεστιβάλ των Τυχών, το οποίο ξεκινάει σήμερα.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, επειδή ξεκινάει σήμερα, εγώ θέλω να σας πω δύο πράγματα. Διότι βλέπεις, είναι όλες οι μέρες που θα είναι και κάθετα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε drone show στις 8.30 στα Τείχη.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι στην πλατεία Προμαχώνα στην πύλη Ισού.
0: Ναι. Άρα στη μέση των Τυχών, στην πλαστήρα κάπου.
1: Όχι, είναι πιο κάτω, είναι κάτω. Στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
0: Α, ναι. Okay.
1: Για
0: πλατεία
1: τη συνέχεια.
0: Προμαχώνα.
1: Ναι. Για τη συνέχεια
0: drone
1: έχουμε.
0: Show σήμερα, παιδιά.
1: Στον κινηματογράφο έχει Franz Kafka ταινία στις κανονικά 9 η ώρα, 9, ναι. Στο Κηποθέατρο είναι μεγάλη συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τζαλιγοπούλου.
0: Α, αυτό ήταν ωραίο,
1: σε ένα προνομιακό εισιτήριο των 12 ευρώ. Δεν νομίζω
0: υπάρχει
1: θα βρει εισιτήριο.
0: Κανένα.
1: Δεν νομίζω. Η διάθεση ξεκίνησε την Παρασκευή. Να υπάρχει μέχρι σήμερα
0: δύσκολο. Υπάρχει διάθεση να υπάρχει διαθέσιμο σήμερα.
1: Αλλά να σου πω λίγο κάτι.
0: Θα πήγαινα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συναυλία.
1: Είναι φεστιβάλ τυχών. Πηγαίνετε, παιδιά, στα Τείχη. Τα Τείχη δεν πρέπει να γιορτάσουμε κανονικά. Θα πρέπει και συναυλία να είναι.
0: Μα να ρωτήσω κάτι. Άμα είναι drone show και είμαστε πάνω στα Τείχη να το δούμε. Δεν θα ακούσουμε και από κάτω τη συναυλία. Στο Κηποθέατρο είναι.
1: Ξαναλέμε, ναι, είναι σε άλλο σημείο. Στα Τείχη υπάρχουν και αναψυκτήρια πλέον που μπορείς να απολαύσεις.
0: Και να σας πω κάτι. Άμα κάτσετε πάνω εκεί στα παγκάκια, μην πάτε βασικά όλοι, γιατί δεν φτάνουν τα παγκάκια. Ή κρατήστε το δικό σας παγκάκι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είναι. Εντάξει, τα Κηποθέατρα εντάσσονται μέσα στα Τείχη, γι' αυτό και γίνεται στο Κηποθέατρο.
0: Μα στο Κηποθέατρο, άμα είμαι στα Τείχη από πάνω, δεν βλέπω κιόλας. Ή κάνω λάθος?
1: Βλέπεις, όχι.
0: Σίγουρα ακούω.
1: Σίγουρα ακούς.
0: Ακούω. Άρα. Όσοι δεν καταφέρετε να πάρετε εισιτήριο.
1: Ακριβώς, κάντε τη βόλτα σας στα Τείχη.
0: Θα ακούσετε live και Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τζελιγοπούλου.
1: Και σε εκείνο το σημείο, λίγο πιο κάτω από το Κηποθέατρο, τέλος πάντων, έχει και ένα ψυκτήριο, αν δεν απατώμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν συστήνουμε να πάτε να κρέμεστε στα Τείχη για να κάθεστε εκεί πάνω.
1: Δεν υπάρχει,
0: διότι το έχουμε δει να γίνεται
1: πλέον
0: και αυτό.
1: Είναι πολύ ασφαλή. Τα Τείχη έχουν φτιαχτεί, είναι πολύ ασφαλή. Λοιπόν, επειδή λέμε πράγματα για το Δήμο και το Φεστιβάλ των Τείχων είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, θέλω να σα πω σε ακόμα μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έχω εδώ τον αγαπημένο μας τον Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος σαν αντιδήμαρχος καθαριότητας προσπαθεί να μας ευαισθητοποιήσει δείχνοντάς μας τα αποτελέσματα που έχουν κάνει. Έχουν μαζέψει ογκώδη αντικείμενα, το τονίζω, μιλάω για ογκώδη αντικείμενα, 11 τόνους το μήνα. Φτάσαμε, λέει, να μαζεύουμε 11 τόνους ογκώδη αντικείμενα το μήνα. Αυτά που παρατάει ο καθένας μας.
0: Μπράβο.
1: Έξω από τις κάρδους.
0: Σπασμένα αντικείμενα.
1: Ναι. Να ξαναπώ για ακόμη μια φορά ότι λέει εδώ, ρε παιδί μου, ότι συνήθως, λέει, το μήνα κυμαίνονται στους 6.000 με 7.000 τόνους το μήνα. Από το Μάιο, λέει, και μετά οι ποσότητες σκουπιδιών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από 6 με 7.000 έχουμε πάει στις 9, 10 και 11.000 τόνους.
0: Νάτα.
1: Τόνους.
0: Νάτα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Νάτα.
1: Και λέει ότι Airbnb, ξενοδοχεία, καθαρισμοί οικοπαίδων είναι αυτά που δίνουν πολύ πόνο. Κάθε μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι, παιδιά, εντάξει. Αν έχεις τέτοια αύξηση στα σκουπίδια. Γιατί το 6.000 με το 11 είναι σχεδόν διπλασιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα προλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και εν πάση περιπτώσει, δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου το τηλέφωνο που πρέπει να πάρετε για να κλείσετε ραντεβού, όμως υπάρχει σε όλους τους κάδους. Έξω από τους γκρικάδους υπάρχει ένα ταμπελάκι που λέει πού καλούμε για να μαζέψουν τα ογκώδη αντικείμενα. Οι άνθρωποι κλείνουν ραντεβού, πολλές φορές έρχονται και νωρίτερα από το ραντεβού που σας έχουν πει. Μην τα πετάτε όποτε σας έρθει. Πάρτε τηλέφωνο, συνεννοηθείτε και βγάλτε το τη σωστή στιγμή.
0: Έτσι. Αυτό συμβουλεύουμε κι εμείς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 15 λεπτά μετά τις 9. Αθηναϊκή πλογραμμή και σήμερα στην παρέα μας.
1: Και θα σας πάω μέχρι την τραπεζαρία, όπου είναι έτσι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή επιπλογραμμή λοιπόν, θα βρείτε μια τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σας σπίτι, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, στην έκθεση που βρίσκεται στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή, για να τους ακολουθήσετε στο Instagram και να βλέπετε όλα τα καινούργια update που έχουν και ανεβάζουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ανθή Βούλγαρη.
0: Επιστροφή
1: λοιπόν για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη σήμερα το πρωί στις 6. Η είσοδος στο πλατό έγινε με AI, δηλαδή μεταμορφώθηκαν σε σούπερ ήρωες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Επιστρέψαμε και πώς επιστρέψαμε, γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία, τα μπορντό κολλητά ρούχα και μου βάλατε αυτά εδώ ένα απλό κουστούμάκι. Μπράβο, λες την AI, είπε έτσι με χιούμορ η Ανθή Βούλγαρη. Εγώ λες στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν εκπομπή και όχι εμείς, σχολίασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Στη συνέχεια είχαμε την Ανθή Βούλγαρη, η οποία...
0: Έριξε την ατάκα.
1: Έριξε
0: αυτή
1: την ατάκα,
0: όλοι.
1: Ναι, την έριξε. Εννοείται ότι την περιμέναμε όλοι. Παιδιά, καλή σεζόν για τους χειμωνάκηδες, λέει, καλό χειμώνα. Επιτέλους να φύγει αυτό το παλιοκαλόκαιρο με τη ζέστη. Επιτέλους δεν αντέχω άλλο.
0: Για τη ζέστη,
1: είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη. Εντάξει. Ήταν αναμενόμενο να περιμένουμε τις δηλώσεις.
0: Μα να πει τι, ρε παιδιά, γυναίκα τώρα. Δηλαδή, τι να πει, περιμένει ο κόσμος να πει τι ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: για ένα
1: να
0: προσωπικό
1: πολύ
0: θέμα να μιλήσει σε μια τηλεοπτική εκπομπή δικιά της.
1: Και εννοείται ότι ό,τι και αν έλεγε θα το παίρναμε σαν μπηχτή.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, παιδιά, όπου και αν είστε. Εμείς ξεκινάμε, λέει, και αυτή τη σεζόν παρέα με εσάς. Να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας. Αυτό προέχει. Πρώτα υγεία, όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Εδώ θα είμαστε κάθε πρωί, 6 παρατέταρτο με 9 και 4, για να σας κρατήσουμε συντροφή. Μας λείψατε, πρόσθεσε χαμογελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν περιμέναμε κάτι
0: ακριβώς,
1: άλλο.
0: Δηλαδή,
1: δεν περιμέναμε
0: τέτοια. Καλημέρα, ήρθαμε με ένα μόνο πάνω στο κεφάλι. Δηλαδή, τι περιμένατε ακριβώς να δείτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Sorry κιόλα. Δηλαδή, μετά θα καταντούσε λίγο.
1: Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Η κοπέλα είναι πολύ σωστή. Βγήκε και είπε να φύγει το παλιοκαλόκαιρο με τη ζέστη του και τις φωτιές του, ας πούμε. Να αυτό. Εντάξει, λογικό είναι να έχει περάσει και εκείνη ένα δύσκολο καλοκαίρι. Το έχει δηλώσει άλλωστε. Το είπε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και ότι το μόνο όμορφο μέσα σε αυτό το καλοκαίρι ήταν ο γιος της, ας πούμε. Οπότε εντάξει. Είδαμε και τι έγινε και μπράβο της που κατάφερε, παρόλο που είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, να κάνει αυτή την κίνηση που μοιραία και αναγκαστικά έγινε γνωστή. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα λυθούν στις δικαστικές αίθουσες. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ είμαστε λοιπόν με Κάρλος Σαντάνα και Smooth, ακριβώς τα 27 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο μέχρι ένα κορίτσι, κορίτσι. Η οποία 37 ετών, 37 ετών, παρίστανε την 12χρονη και υιοθετήθηκε από μια οικογένεια.
0: 37χρονη παρίστανε τη 12χρονη και υιοθετήθηκε από μια οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Έμοιαζε με 12χρονη, 37χρονη. Παιδιά, έχουμε πει η επιστήμη και τον Botox. Πόσο να σε κάνει πια από τα 37 στα 12? Δεν γίνεται.
1: Παρίσανε το παιδάκι, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια.
0: Η οικογένεια αυτή τίποτα σου δεν καταλάβαινε ότι κάτι
1: έμεινε στην οικογένεια 14 μήνες. Και τα είχε φτιάξει μια ολόκληρη παραμύθα, ρε παιδί μου, ότι και καλά την ανάγκαζα να παίρνει ορμόνες οι προηγούμενοι που την είχαν και διάφορα τέτοια.
0: Α, τέτοια παραμύθα.
1: Είναι η Αμάντα Μαρία Σόουζα Ντε Ολιβέιρα, η οποία πήγε στην εκκλησία ντυμένη σαν μικρό κορίτσι, προσέγγισε μια οικογένεια, ζήτησε βοήθεια, εξιστορώντας μια ψεύτικη ιστορία ότι προέρχεται από προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον, στο οποίο εμπλέκονται και εγκληματικά κυκλώματα. Έπεισε με αυτόν τον τρόπο την οικογένεια. Και για τους επόμενους 14 μήνες την είχαν στο σπίτι τους και την αντιμετώπιζαν ως παιδί τους. Και αυτοί είχαν τον ρόλο του γονέα, τέλος πάντων.
0: Πολύ καλό.
1: Λέει εδώ πέρα ότι έπινε γάλα από μπιμπερό, χρησιμοποιούσε πιπίλες, έπαιζε κούκλες, της άρεσε να ζωγραφίζει. Μερικές φορές μάλιστα ζωγράφιζε αποκρουστικές εικόνες. Το οποίο τέλος πάντων έτσι έκαναν και κάποια μεταφορά οι άνθρωποι. Δείχνει και τις ζωγραφιές εδώ πέρα.
0: Τρομάξαμε, λέει, που τις είδαμε.
1: Ναι, δείχνει, ξέρω εγώ, ζωγράφιζε τον εαυτό της κάτω από μια κουβέρτα και κάτι τέρατα να την καταδιώκουν από πίσω. Κατάλαβες.
0: Ήξερε αυτή τι έκανε, παιδιά.
1: Οι γονείς πίστηκαν εν τούτης ότι ήταν αυτό που πραγματικά έλεγε. Όταν αντιλήφθηκαν την απάτη, κίνησαν γη και ουρανό για να ξεσκεπάσουν την 37χρονη. Εφόσον δεν έπεισε τους γονείς με λογικά επιχειρήματα, άρχισε να ψάχνει το παρελθόν της υιοθετημένης και έτσι ανακάλυψαν ότι έχει καταδικαστεί πολλές φορές επειδή προσποιούνταν την ανήλικη.
0: Μετά από 14 μήνες το
1: κατάλαβα. Ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνέλαβε
0: την ανήλικη.
1: Την ανήλικη.
0: Όχι,
1: είναι αυτό, τέλος πάντων. Και υπάρχουν πάρα πολλές παραπομπές της ιστορίας της με την ταινία Orphan. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι το έχω δει αυτό σε ταινία το σενάριο να γίνεται.
1: Και το κορίτσι, μάλλον.
0: Να το. Είχε δει την ταινία, παιδιά. Είδες τώρα. Πας και βλέπεις μια ταινία και μετά σου λέει: είμαι 37, θα γίνω 12 και εγώ μια χαρά θα κορυδέψω.
1: Λέει βέβαια εδώ πέρα, φορούσε κορδέλες και να έχει όλο το παρουσιαστικό κτλ. Ότι αυτό που είπε. Παραδέχτηκε ότι τους εξαπάτησε, όμως λέει ότι το έκανε επειδή είχε ανάγκη από αγάπη.
0: Να τα.
1: Δηλαδή είχε ένα κενό
0: είδε
1: μέσα.
0: Είδε το εναφρυντικό.
1: Ναι, είχε ένα κενό μέσα της, αυτήν την οικογενειακή στοργή. Ηλικιακό που δεν την
0: κενό.
1: Έλαβε.
0: Ναι.
1: Και επέλεξε τώρα να γεμίσει αυτό το κενό.
0: Ήταν 25 χρόνια το κενό.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Το 37 μέχρι το 12. Αυτό το κενό ήτανε. Είναι 9 και 31 λεπτά.
1: Ένα κενό.
0: Η ώρα στον Kiss 961. Θα μας πάει αυτή η ώρα η δύσκολη στο break μας και επιστρέφουμε.

0: ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκδοτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε και 28-10-255-961. Τώρα μας καλείτε και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το καταπληκτικό δώρο, μια ετήσια υποτροφία από το Show Easy. Για παιδιά από 4 ετών και πάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα γονέα που έγινε viral.
0: Τι έγινε και έκανε, τι έκανε
1: λοιπόν,
0: μάλλον και έγινε viral.
1: Το έχουμε πει γενικότερα ότι το πρόβλημα είναι οι γονείς. Έχουμε εδώ έναν αγώνα ποδοσφαίρου, όπου αμερικάνικου ποδοσφαίρου, στην Αμερική έγινε το γεγονός αυτό, ναι. Όπου ένας γονέας από το Wisconsin έκανε το γύρο του διαδικτύου επειδή χτύπησε έναν 9χρονο συμπαίκτη του γιού του, τέλος πάντων,
0: 9χρονών
1: σε
0: παιδί.
1: Έναν αγώνα πρωταθλήματος νέων, ναι. Όταν εξοργίστηκε για μία φάση, τέλος πάντων, ενώ ο προπονητής του παιδιού χαρακτήρισε την πράξη ως την πιο δειλή πράξη που έχω δει ποτέ.
0: Μπήκε ο γονιός δηλαδή στο
1: γήπεδο. Σοκαριστικά τα πλάνα με τον πατέρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έκανε αυτή τη δραστική επέμβαση, διότι τέλος πάντων
0: αδικήθηκε το παιδί του.
1: Προφανώς.
0: Ευγένη Άμυλα, 2026.
1: Ναι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Έτρεχε να σκοράρει το παιδί όταν ο γονέας άπλωσε το αριστερό του πόδι και του έβαλε μία ωρότατη τρικλοποδιά, ρίχνοντάς τον κάτω.
0: Τώρα ο γονιός του παιδιού που έτρεχε, έδαφος, δεν ήταν εκεί να πιαστούν μαλλί με μαλλί μετά οι γονείς, να γίνει χαμός.
1: Έπεσαν στο έδαφος. Οι διαιτητές εννοείται ότι σταμάτησαν το παιχνίδι. Είπε ότι το αγόρι ήταν καλά, αλλά ήταν εξοργισμένος με όσα εκτελήθηκαν στο γήπεδο, ο προπονητής. Ήμουν γεμάτος θυμό. Ήταν αειδιαστικό αυτό που συνέβη. Ήταν η πιο δειλή πράξη που έχω δει ποτέ. Το να, κάνει, λέει, να το κάνει με τόση πρόθεση και να είναι, λέει, αφοσιωμένος. Καμία λέξη δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό. 41 ετών ο μπαμπάς. Που μπούκαρε στο γήπεδο.
0: Νάτα.
1: Γιατί ενοχλήθηκε από μία φάση.
0: Νάτα.
1: Διέφυγε από το γήπεδο, αλλά στη συνέχεια η αστυνομία τον συνέλαβε.
0: Μπράβο. Και καλό θα ήταν να τον δει και να του
1: και του έχει απαγορεύσει να παρακολουθεί αγώνες για το υπόλοιπο της σεζόν. Νόμιζα για το υπόλοιπο της ζωής του.
0: Όχι, κανονικά θα έπρεπε μέχρι να είναι οκ okay, να το τσεκάρει και ένα ψυχίατρο.
1: Για το υπόλοιπο της ζωής του, νόμιζα.
0: Είναι φυσιολογικό τώρα αυτό το πράγμα να κάνει τέτοια μανούρα σε ένα γήπεδο που παίζουν παιδιά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ένας ενήλικος ενός εναντίον 9χρονου.
0: Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Αυτός ο φανατισμός είναι ό,τι χειρότερο. Όχι, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να διδάξει τίποτα στα παιδιά.
0: Στα παιδιά τίποτα.
1: Τίποτα. Έτσι, δεν μπορεί να διδάξει τίποτα.
0: Ένα κάκιστο παράδειγμα. Κάκιστο.
1: Πραγματικά κάκιστο. Δηλαδή,
0: να
1: είναι
0: καλά, ξέτελα να ευχηθούμε στο διαιτητή, διότι βλέπεις ότι τραβάνε πλέον και οι διαιτητές, έτσι. What's up, it's Dua Lipa. Kiss 961.

0: Dance the Night, λοιπόν. Έχουμε και δύο εισιτηριάκια για την Πέμπτη για το σινεμά του Τεχνόπολης. 2812-55-961. Θα διεκδικείτε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. 2812-55-961. Μας καλείτε για να τσιμπήσετε εισιτηριάκι για το Τεχνόπολης για την Πέμπτη και όποια ταινία φυσικά εσείς επιθυμείτε. Φαντάζομαι πάλι την Πέμπτη θα έχουμε νέες ταινίες. Οπότε θα έχετε δυνατότητα να απολαύσετε και καινούργια ταινία. Τώρα που γυρίζει, διότι είναι και το Power Play της εβδομάδας έτοιμο για να μεταδοθεί και αυτό και το σύντομο break φυσικά που το ακολουθεί. Πάμε και στις κάμερες να δούμε κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
1: Για να σε πάω να δω τι κινησούλα
0: έχουμε. Ναι,
1: γέρισε
0: μια ματιά να δω τι συμβαίνει στην πόλη αυτή την ώρα.
1: Μισό λεπτό. Εντάξει, τα κλασικά σημεία βλέπω εδώ στην... πλαστήρα, στη Γιαμαλάκη τέλος πάντων βλέπω λίγη κίνηση, στην Καζαντζίδη έχουμε αρκετή, βλέπω στην Ικάρου στα σημεία που είναι τα φανάρια, βλέπω και στο λιμάνι εκεί πέρα στην, στον κόμβο της Αλικαρνασσού αρκετή κίνηση, κάποια σημεία της Δημοκρατίας και της Εύανς, γενικότερα στο κέντρο βλέπω αρκετά σημεία που είναι μποντιλιαρισμένα, κάποια σημεία της Μήνος, κυρίως στα φανάρια εστιάζεται το μποντιλιάρισμα. Στο Νέα Γιάννη το χωστό ψιλοχαλαρά τα βλέπω τα πράγματα, κομπλέ. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Έτοιμοι λοιπόν και για το Power Play της εβδομάδας και για το break μας.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: So easy, λοιπόν, εδώ είμαστε. Και να ευχαριστούμε την εταιρεία Κασοτάκης, στην οποία μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά προδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Στέργιο, ο οποίος μας λέει: καλημέρα, παιδιά, καλό από καλό καιρό. Επιστροφή στην κανονικότητα και πάλι. Να έχετε μια υπέροχη ροδιοφωνική σεζόν. Φιλιά, την καλημέρα μας στον αγαπημένο
0: Στέργιο. Έχουμε ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν, έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα γύρισαν, είπε. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα. Παιδιά, εγώ σας το είπα. Σήμερα είναι. Στο εντωμεταξύ, ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε τη χρονιά τους το Γενάρη, τον προγραμματισμό, τους στόχους και όλα αυτά. Mm. Αλλά πολλοί περισσότεροι ξεκινάνε τη χρονιά τους το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα ξεκινάνε όλες έτσι οι δραστηριότητες, τα τμήματα για τα χόμπι και τέλος πάντων που οργανώνεις ένα πρόγραμμα για το μεγάλο χειμώνα που έρχεται, ας το
0: αυτό
1: πούμε. Οπότε πολλοί είναι οι άνθρωποι που γι' αυτό είναι τώρα μία έναρξη χρονιάς. Πέραν δηλαδή
0: όσοι
1: της σχολικής χρονιάς.
0: Όσοι έχουν παιδιά είναι.
1: Όχι μόνο.
0: Γιατί δική τους πρωτοχρονιά.
1: Ναι, πρέπει μάλλον να σου πω κάτι. Ναι. Σκέψου το λίγο και εσύ παλιότερα που είχες χρόνο και είχες χόμπι, ας πούμε. Δεν τα οργάνωνες όλα τώρα το Σεπτέμβριο που ξεκινάνε όλα τα τμήματα.
0: Mm.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή θέλει κάποιος να κάνει σεμινάρια φωτογραφίας, ζωγραφικής, μαγειρικής, ιστιοπλοεία, ξέρω εγώ, γυμναστήριο. Κάπως
0: ιστιοπλοεία
1: λίγο
0: χειμωνιάτικα.
1: Φυσικά, καταρχάς χειμώνα στην Κρήτη έχουμε το Δεκέμβρη, αλλά όλα τα τμήματα είναι χειμωνιάτικα, γιατί το καλοκαίρι τα σκάφη πάνε κρουαζιέρες.
0: Και να σου πω
1: το
0: κάτι.
1: Το χειμώνα είναι εδώ.
0: Ο καπετάνιος ο καλός λέει στη Φουρτούνα, φαίνεται. Δεν έχει Φουρτούνα, πού θα την κάνει την ιστιοπλοεία.
1: Και αυτό. Αλλά δεν σου γενικότερα θέλω να σου πω ότι όλα τα χόμπι ξεκινάει μια σεζόν ουσιαστικά τώρα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προγραμματιστείτε, να βάλετε έτσι νέους στόχους για την σεζόν που ξεκινάει.
0: Μπράβο.
1: Να θέσετε
0: νέους
1: έτσι
0: στόχους, νέες, πώς το λένε, εξορμήσεις, νέα
1: σχέδια,
0: χόμπι, νέα σχέδια.
1: Ταξίδια να προγραμματίσετε.
0: Χωρίς λεφτά έξτρα όλα αυτά. Αφού τα λεφτά.
1: Παιδιά, τα έξτρα λεφτά θα έρθουν από τη μείωση του σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό. Χωρίς λεφτά θα γίνουν, παιδιά, όλα αυτά. με αέρα κοπανιστό. Αυτά τα ωραία γίνονται. Έτσι παρηγοριά στον άρρωστο που λένε, αλλά. Αλλά τι να πεις. Λοιπόν, είναι 10:58. Πρέπει σιγά σιγά να μαζέψουμε και εμείς τα μπογαλάκια μας. Να πούμε ότι είναι Δευτερούλα σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 το μεσημέρι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη στον Kiss. Και στις 4
1: θα έρθει και η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει το top 10 του Kiss 961. Η Μαρία θα έρθει ξανά την Παρασκευή στις 4 με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αυστρία.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Let's now.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
2: Okay, listen up.
3: Am I on the air?

0: Kiss. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kiddos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις.

0: Θεμιστοκλέους 14 στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
6: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Κίντος 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Η κουκουβάγια, η

Σεισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Kiss 961. Kiss.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή. Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο. 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Χις 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Χις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. We'll be right back.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες

0: προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
6: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέθεμαστε για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Και Homewrecker, ένα από τα τραγούδια που παίζουν πολύ τις τελευταίες μέρες στον αέρα του Kiss. Απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα θα πω σε όλους και καλή επιστροφή. Νομίζω, παιδιά, ότι από σήμερα και μετά μπορούμε να λέμε καλή επιστροφή. 31 Αυγούστου σήμερα, για να αποχαιρετήσουμε επίσημα το μήνα Αύγουστο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Λίγο μετά τις 5 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Σαν να έχει πέσει κάτι λίγο η θερμοκρασία, το νιώθουμε ήδη. Γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Τιμπάκι, υψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη και σήμερα. Γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στη Σαντορίνη. Και ρίχνοντας μια ματιά έτσι στην εβδομάδα που έρχεται, θα σας πω ότι κάπου εκεί, παιδιά, θα είναι οι θερμοκρασίες. Και κάπως λίγο σαν να πέφτει και μια ελαφριά ψυχάλα το Σάββατο. Θα δούμε όμως μέχρι τότε, θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Έως και τις 6 παρέ, 28 10 255 961 το τηλέφωνο του Kiss, διότι σε λίγο παίζουμε για κινηματογραφικά εισιτήρια για την Πέμπτη το βράδυ για τον Πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης. 6970 888 961 για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας φωτογραφίες, τα βίντεο αλλά και τα ηχητικά, για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.

Παίζουμε τις επιτυχίες όλου του Soul εδώ και back to life στα 23 λεπτάκια μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκάτα Αρμουτάκης οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας σας. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Αυτή εδώ είναι η Pink. Get the party started στα 34 λεπτάκια μετά από τις 4. Και θα σας πω ότι από σήμερα ξεκινάει να τρέχει διαγωνισμός για την κλήρωση που θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή. Back to school διαγωνισμός από τα οπτικά Ντονακάκη. Αν το παιδί σας φοράει γυαλιά, ήρθε η ευκαιρία να γυρίσει στο σχολείο ανανεωμένο. Κερδίστε ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά οράσεως. Στείλτε μας μία φωτογραφία ή ένα βίντεο στο Viber από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, 6970-888-961, για την κλήρωση που θα κάνουμε παρέα αυτή την Παρασκευή από τα οπτικά Ντονακάκης.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Come

31 Αυγούστου σήμερα. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Παρέα θα είμαστε έως και τις 6. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας break. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το Power Play της εβδομάδας. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ, 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν, 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
0: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 και για όλους εσάς που βρίσκεστε κάπου στο δρόμο αυτή τη στιγμή, θα συναντήσετε κίνηση χαμηλά στην Εθνική Αντιστάσεως, στα Φανάρια Καζαντζίδη και Ικάρου, κίνηση στην 62 Μαρτύρων και στο Γιώφυρο. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες, έρχεται ο Alex Warren.
0: Kiss 961.

στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Imagine Dragons για να φτάσουμε στις 5, whatever it takes. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάταρ Μουτάκης. Πριν επιλέξετε το καινούριο σας σπίτι, αξίζει να γνωρίζετε και τι υπάρχει πίσω από όσα βλέπετε. Η Προκάταρ Μουτάκης επενδύει στην ποιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής με πιστοποιημένα υλικά και πυράντοχες γυψοσανίδες σε κάθε κατοικία. Προκάταρ Μουτάκης για σύγχρονες κατοικίες με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Teddy Swims πριν από λίγο. Αυτή εδώ ήταν η Σία. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια μετά από τις 5 και ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Σας δίνω μία πρόσκληση για τον Πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και τις ταινίες που προβάλλονται την Πέμπτη. Πολλές οι ταινίες και αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζεται και προβάλλεται η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Βέβαια, θα σας πω ότι προβάλλονται και πολλές άλλες ταινίες. Spider-Man, καινούρια μέρα, το τέλος της οδού Oak, φαντασία, αστερισμός του σκύλου και φυσικά παιδικές ταινίες όπως τα καινούργια Minions. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο του Kiss για να καλέσετε και να κερδίσετε μία πρόσκληση, μία δωρεάν είσοδο για τον Πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και τις προβολές της Πέμπτης.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810 255

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Και είναι 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Ακούμε δυνατά τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Το σημερινό Top 10 ξεκίνησε με αλλαγές. BB Rexha, Faithless και New Religion είναι το τραγούδι το οποίο δεν θα ακούσουμε σήμερα. Στην θέση νούμερο 9 όμως ήρθε New Entry, Another 54 Ultra και Talk To You. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjams, Papa Ούτε στην θέση νούμερο 10. Και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

Και Τζένι στην θέση νούμερο 7 από την ένατη θέση της προηγούμενης εβδομάδας. Ακούμε τον Dracula, Huge El Soul, το Kid Jamaican Bam Bam από την πέμπτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το ακούσαμε στην θέση νούμερο 8. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, και όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Και επειδή παιδιά τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες μέρες, έρχεται Viber διαγωνισμός από τα οπτικά Αντωνακάκη, Back to School διαγωνισμός. Αν το παιδί σας φοράει γυαλιά, ήρθε η ευκαιρία να γυρίσει στο σχολείο ανανεωμένο. Κερδίστε ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά οράσεως. Στείλτε μας μία φωτογραφία, ένα βίντεο στο Viber, το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961 για τα μηνύματά σας, για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Και η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 4 του μήνα. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 96.

0: μία φωτογραφία ή ένα βίντεο στο Viber από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, 6970-888-961, για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Φύγαμε για το νούμερο 6.
1: Νούμερο 6.

Jason Derulo και Melody Μητσίκο, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Huge Lima, El Angel, Ultra Nate και Moving to the Sun. Από την τρίτη θέση σήμερα το ακούσαμε στην έκτη θέση και φύγαμε για το νούμερο 4.

Είσαι η νούμερο 4, είναι ο Teddy Swims που μας αρέσει πολύ. Είναι και το Mr. Know It All που μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και όλο και ανεβαίνει στα charts. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφαμε Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έχει ήδη περάσει από το top 10 μας.
11: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 8. Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή για δεύτερη εβδομάδα στην θέση νούμερο 2, Σακίρα και Burna Boy με το Die Die. Bad Bunny και Nueva Yol μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το ακούσαμε στην τρίτη θέση και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: είναι από τα τραγούδια που ακούσαμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Daddy, take me there για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγούδι στον Kiss 961. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα και αυτής εδώ της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα το οπτικά Ντονακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Ντονακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store. Βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια και μπείτε στο διαγωνισμό που τρέχει Back to School διαγωνισμός από τα οπτικά Ντονακάκη στο Viber. Αν το παιδί σας φοράει γυαλιά, ήρθε η ευκαιρία να γυρίσει στο σχολείο ανανεωμένο. Κερδίστε ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά οράσεως. Στείλτε μας μία φωτογραφία ή ένα βίντεο στο Viber από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961 και η κλήρωση έρχεται αυτή την Παρασκευή. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω αυτή την Παρασκευή στις 4 με ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
10: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
13: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
15: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
19: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
19: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Summer Sale, έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Παίζουμε τις επιτυχίες.
9: Και μας αρέσει.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like...

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
8: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο Στήρος Καλουσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Σι. Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Κις.
1: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
6: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Miele. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά, e-shop homon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου, με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής, με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία: Ριζινίας 69 με Λασέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου?

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
1: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Kiss. 10 στη σειρά. Go
4: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss. 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Και τώρα.
6: Και τώρα.
3: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες
6: και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
3: Μαζί σου.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.